Σύραγγο. Τσάι μαντσά σε βασέ. Τσάι φάτσα σε. Τσάι μανατσά. Last but not least, baby, bad.